να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω, νούκα φραγκάσω. No αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω